0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Ρόμπερτ Σούμαν, Συμφώνια Χαμαργυρκού, Ντο Μαζόρ, όπου σβάτσουν ΜΕΚ. Καταρούμε Μπερλινή Φιλχαρμονίκ Νεβαγκαχούμπα, διριζόρ James Levine.

0: FM είναι στο ΜΕΚ ΕΦΜΕΚ.
1: Σέζαρ Φρανκ, Σονάτ Ταυγιουτακή Ευδασναμουρή Χαμάρ, Λα Μαζόρ. Καταρούμεν Ζακλίν Διουπρέν, Ταυγιουτακ, Ευ Δανιέλ Μπαρενμπόιμα, Δασναμουρ.